0: η Ουετσίλα ράδιο γέννη.
1: Top Albania Radio. Top Albania Radio.
0: Vera, no.